Σε συνδυάζει. Και άμα το παίξω που ήταν με προτάρα για ρούμε είναι το οποίο μου έμαρε. Ή αν ανέτσι μπορεί και σε αυτή να δείτε μην άρχε, ή αν ανέτσι μπορεί και τσινή, σε πόνο για μέρα και για πράγμα που γράφει μια μέρα, γιατί hospital με γεννή, αν μόνο προτράπερ με, waiting list με να μου ακάλυβε, γίνει σε αυτή να δείτε τα κλειπτιά για να μην πέρα. Και δύο προμένα είναι να μπορεί, ή σπρεμένα για μου, αν απίσεκα,

ανάδικη απέναντι. Δείχτε του ευαγγείλη. Ούτε έδινε δόρτα μισόνα. Χάρη για τα μη. Πέραν σε δα και στρέτσου πλή. Σε ζητήπη η τρόμα δίλητσε ραχε. Και μοιράτμη για φασάνα δίλητσε ραχε.